like I used to be. I spent many a day staring

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Εδώ Τρελιομανία.
1: Και εδώ
0: άλλη μια Κυριακή μαζί σας. Η τελευταία μας για αυτή τη σεζόν.
1: Να δούμε. Αυτή η σεζόν η πρώτη που μας βρήκε ακόμα καλοκαίρι στην Αθήνα, έτσι.
0: Και πρώτη φορά καλοκαίρι στο Strummer Radio.
1: Τέλειο αυτό. Και τι έχουμε σήμερα λοιπόν. Ένα καλοκαίρι που έρχεται και μια λίστα που έχει φτιαχτεί για καλοκαιρινές σκέψεις, καλοκαιρινά τραγούδια. Μπορούμε να την ακούμε κάθε καλοκαίρι.
0: Όλα τα καλοκαίρια που ζήσαμε και για όσα θα έρθουν ακόμα.

0: Ένα ακόμα βράδυ, μια ακόμα ευκαιρία να χαθείς μέσα στα σοκάκια, όπου το φως των φαναριών ανακατεύεται με τη μυρωδιά του γιασεμιού.
1: Ο ουρανός τριφογυρίζει στις σκέψεις. Θα μείνεις ή θα φύγεις?

0: Πετάς σαν μικρό κολυμπρί. Κάθε ταξίδι έχει το δικό του ρυθμό
1: και κάθε καλοκαίρι έχει τη δική του ιστορία.

0: Ένας σκίτσο καλοκαιριού. Καπέλα, άνεμος, καλοκαιρινό φως.
1: Μια πετσέτα στην άμμο. Ένας καφές στο χέρι. Πάμε.
0: Φύγαμε.

0: Τελικά, τι κρατάμε από κάθε καλοκαίρι?
1: Ίσως το πραγματικό σουβενίρ των διακοπών να είναι τα γέλια των φίλων που ακούγονται δυνατά.
0: Τα ακούω.

0: Κρατάς μυστικό?
1: Καλοκαιρινό.
0: Παραλίες τα ξέρουν καλύτερα.
1: Τα ξέρουν όλα. Κρατούν μυστικά που δεν χωράνε στις φωτογραφίες.

0: Σταμάτα να κοιτάς το ρολόι, άσε λίγο τις στιγμές.
1: Ναι, ας μετράμε για λίγο τις στιγμές και το χρόνο μόνο με τα ηλιοβασιλέματα.

0: Μερικά ταξίδια μένουν σαν καρποστάλ στη τσέπη, άλλα σαν αλάτι στο δέρμα.
1: Μην ξεχάσεις να μου στείλεις κάρτα από αυτό το καλοκαίρι σου.
0: Έγινε.

0: Κάθε Ανατολή και μια νέα εκδρομή.
1: Μια βουτιά σε μια κρυφή παραλία ή ένα δρόμο που δεν έχουμε ξαναπάρει.

0: Το αλάτι πρέπει να δίνει νοστιμιά και γεύση.
1: Θα βάλω λίγο αλάτι στην τρέλα μου.
0: Κοίτα να το παρακάνεις αυτή τη φορά.

0: Μια φωτογραφία. Ξέρεις ποια?
1: Αυτή που θα σε ζεσταίνει το χειμώνα και θα σε γυρίζει κατευθείαν στα καλοκαίρια.
0: Αυτή.

0: Σε Ελληνόφους, πάνω στη θάλασσα, ξέρεις, ο διάδρομος, ε?
1: Ναι, ο διάδρομος και ο δρόμος χωρίς προορισμό.

0: Πάμε σινεμά.
1: Πάμε.
0: Θερινό, ε.
1: Ναι, εννοείται. Παίρνω τα εισιτήρια.
0: Εγώ θα πάρω popcorn.

0: σιωπή ή μουσική.
1: Παλάντωση ανάμεσα σε μελαγχολία και ελευθερία διακοπών.

0: υπάρχει πάντα ένα παραθαλάσσιο μπαρ, γεμάτο χορό,
1: γεμάτο ποτά,
0: χαμόγελα
1: και πολλές ιστορίες.
0: Από αυτές και όλες που ξεκινούν μετά τα μεσάνυχτα.
1: Οκ. Okay.

0: Οι καλοκαιρινοί έρωτες μοιάζουν με πυροτεχνήματα.
1: Κρατούν λίγο, φωτίζουν για πάντα.
0: Μας τραβώνουν κιόλας.

Μπροστά μας μόνο θάλασσα. Η μεγάλη μπλε σε κάνει να νιώθεις μικρός και ελεύθερος. Ελευθερία είναι μια λέξη που χάνει κάθε νόημα όποτε βγαίνεις από τη θάλασσα.

0: Ο αέρας μεταφέρει μουσικές από μακρινούς τόπους.
1: Το καλοκαίρι δεν έχει σύνορα.
0: Να πάμε σε Νεγάλη.
1: Πάμε.

0: βόρειος πόλος ζεστός και είναι πιο μεθυσμένη. Τρέχει σαν αμάξι εντός.
1: Ένα όμορφο καλοκαιρινό πρωινό.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα για μια εκδρομή. Μην ξεχάσεις να πάρεις καρπούζι.
1: Πάντα.

0: Η καρδιά χτυπά πιο δυνατά. Η θερμοκρασία ανεβαίνει.
1: Mm-hmm. Νερά να πιεις και αντιλιακό, μην καείς.
0: Αντιλιακό για την καρδιά.
1: Ναι, μεγάλο δείκτη.

0: Ένας αργός χορός κάτω από τα αστέρια.
1: Χωρίς σκηνή, χωρίς πρόγραμμα.
0: It takes two to tango.

0: Η νύχτα προχωρά.
1: Οι αποστάσεις μικραίνουν.
0: Οι άνθρωποι γίνονται παρέες.
1: Και οι παρέες γίνονται ιστορίες.
0: Και ιστορίες νύχτες.
1: Και μουσικές.

0: Το φεγγάρι μπορεί να μοιάζει ξένο, τα συναισθήματα είναι ίδια.
1: Όλοι κοιτάμε τον ίδιο ουρανό όμως.
0: Και ένα, και δύο, και τρία σφινάκια.
1: I'll drink to that.

0: Και όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια, μην κλάψεις.
1: Πάρε τεκίλα και αλάτι.
0: Και cheers.

0: Περιπέτεια ή παράκαμψη. Έχει σημασία.
1: Δεν έχει σημασία. Τα καλύτερα ταξίδια δεν τα προγραμματίζεις.
0: Διλήμματα δηλαδή, thrill or trip.
1: Και thrill και trip.
0: Αυτά είναι διλήμματα.

0: Κόκκινα μάτια το καλοκαίρι. Γιατί?
1: Γιατί δεν θες να χάσεις ούτε ένα λεπτό από τις διακοπές. Ή ξέρω εγώ. Γιατί
0: θα κάνω βουτιές με ανοιχτά μάτια.
1: Κάνεις συνέχεια βουτιές με ανοιχτά μάτια.

0: Ένα όνειρο που αιωρείται πάνω από το νερό.
1: Ένα βαθύ γαλάζιο όνειρο, σαν μεσημεριανός ύπνος σε σκιά αρμυρικιού.

0: Και αυτή ήταν η τρελιομανία. Πρώτη σεζόν, παρθενική εμφάνιση Strummer Radio.
1: Και ever.
0: Και ever, σωστά. Και τι εμπειρία.
1: Τι εμπειρία. Φοβερή εμπειρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την ακρόαση, για την παρέα. Για όσους γνωρίσαμε από κοντά, για όσους γνωρίσαμε διαδικτυακά.
0: Για όσους θα γνωρίσουμε, θα συνεχίσουμε τη νέα σεζόν μας. Οπότε ξεκινήσουμε μαζί με τα σχολεία, ίσως.
1: Κάπου εκεί, τέλος πάντων.
0: Κάπου εκεί, σαν μαθητούδια κι εμείς.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.
0: Να προσέχετε, να ευχαριστηθείτε και stay on the bright side.

Cesarino.